πλευρά. Με καραβιά τρέχα αντιριγιά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ,

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.